0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: της.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: όπως θέλεις με τον παίρνεις, όπως θέλεις με τον παίρνεις, πώς τα κάνεις.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: της ψυχής μου το αίμα θα πει.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Τα βάσανα.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Από τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, τα λιμέρια του Παύλου Μελά, κοντά σας φίλες και φίλοι και απόψε εδώ το ράδιο Μακεδονία. Την εκπομπή Επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος.

τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας είναι ελεύθερο. Είναι το 6985-63-44-69. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Να είστε, να περνάτε όμορφα. Στέλνουμε την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Μια μεγάλη καλησπέρα να στείλω στις συντονίστριές μου, την κυρία Εύη στο Νέο Ηράκλειο Αττική, την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον Εγώ καιρο, το ράδιο Απόλλω, να χαρίσω. Για όλους και όλες εσάς που είστε και θα είστε εδώ κοντά μας απόψε.

Λοιπόν, την αγάπη μας σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Εδώ, καλησπέρα να στείλουμε στον Κυριάκο από την Ρόδο. Καλησπέρα στη Δέσποινα στην Αριδαία. Καλησπέρα στην φίλη μας η Σίλβια. Καλησπέρα στον Νίκο, τον καλό ψυχό.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Καλησπέρα σε φίλη μας στην Άντζελα στη Γερμανία. Καλησπέρα στο Δημήτρη τον Νικολάου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Ολλανδό. Καλησπέρα στη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη στην Πάφο. Τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Κύπρο. Καλησπέρα στο Ρένο, στο Λουδία και στην Μαθία που ακούει. Καλησπέρα στην Ειρήνη την Κουκούμη που κάνει ακρόαση. Καλησπέρα στο ράδιο ταξιδευτή, στο Βασίλη Καλά Παιδιά στα Γανιτσά, τη Δέσποινα στην Αριδαία. Εδώ όλο τον κόσμο, όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που είστε εδώ κοντά μας. Επικοινωνείτε καλείτε σωστά στο 6985-63-44-69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιδο Κατζατζίδη, τα χείλη σου όσα κι αν πουν, κι αν με κακολογούν. Όμορφα λόγια το ξέρω για μένα πάλι θα ξαναπούν. Πλατή, ναι, πλατή, Ρένος, πλατή. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο στα Γρεβενά.

0: Καλησπέρα σε φίλη μας η Σίλβια που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα σε φίλη μας τον Θοδωρή τον Αλάνη. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Στάικο.
1: Ξέρω δεν θες να με δεις, κι όμως...
0: Καλησπέρα στον φίλο μας τον Φόντα από τα Βόλα Καδρά μας. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Ακούσε Δημήτρη το τραγούδι σου.

Συνεχίζουμε για τον φίλο μου τον Νίκο, τον καλόψυχο. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Κακάρη. Έχει και η φτώχεια ομορφιές. Βέβαια. Για τον φίλο μου τον Νίκο, τον καλόψυχο, εξαιρετικά. Καλησπέρα στο φίλο μας, στο Μάκη από την Ξάνθη. Καλησπέρα και στο Φώτα στην Ξάνθη.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο και επιλέξει ο φίλος μας ο Δημήτρης να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλιο Καζατζίδη. Συγχώρεσέ με.
1: Απόψε κέρναμε το πιο γλυκό κρασί.
0: Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σέλι τον Κατατζίδη για τον φίλο μας τον Δημήτρη. Το επόμενο και επιλέξει ο φίλος μας ο Φώτας να ακούσουμε τη φωνή του Δημήτρη του Ξανθάκη. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές.

Καλησπέρα και σε φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Άρη τον Α1 από τον Όλυμπο.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαριζόμενο και το φίλο μας το Φόντα. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας να ακούσουμε. Το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέντο Κατζατζίδη. Άνθρωπος γυαλί. Όλα τα τραγούδια του Στέλιου Κατζατζίδη αφιερωμένα χαρισμένα φυσικά και για όλους τους λάτρες του Στέλιου. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη, τα καλά παιδιά στα Κανιτσά, εκεί το Καντινιέρι. Για την αδυνατή Τζανικίδου στην πόλη μας, καλησπέρα στο φίλο μου τον Λιονταράκη, καλή ακρόαση.

Καλησπέρα στο φίλο μας ο Δημήτρη, που από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα είναι φαντάρος Αγενιτσάκη, ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Ράδιο Τζερόνιμος, εκεί στα Αγενιτσά. Γεια σου Τζερόνιμε, τεχνικός. Ακούει και το καλό παιδί, Βαγγέλη Τζερόνιμε.

τραγούδι λαχαρισμένο αφιερωμένο που ακούστηκε και το φίλο μας τον Κώστα. Το επόμενο έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος να ακούσουμε. Και πάλι τη φωνή του Σέλη του Κατζατζίδη. Εσύ μονάχα λείπεις. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Άνστε 777 στην Κύπρο. Καλησπέρα και στη θεία μας την Αλεξάνδρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στον κύριο Αντώνη. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Κιλοβάτορα από τα παράλια της Τριχονίδας.

0: καλησπέρα και στον Γιώργο, καλησπέρα στον Αποστόλη. Εκεί στην Καβάλα, καλησπέρα.
1: Εσύ μου έδωσε ζωή.
0: Σερίφου Ρουμέτογλου.

Σίμωνα Γαλύπης λοιπόν ακούσαμε. Για το φίλο μας τον Χρήστο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μόναχο στη Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα. Στον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη, στο Τορόντο, στο Καναδά που ακούν το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Βασίλης, ο Καντινιέρης εκεί στα Γιαννιτσά. Λοιπόν, έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Σέλιτο Καζατζίδη. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται, τα φυλάει ο Θεός, Βασίλη. Και το ίδιο τραγούδι αφιερωμένο, χαρισμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βαγγέλη τον Τζερόνιμο εκεί στα Γιαννιτσά. Το ίδιο τραγούδι χαρισμένο και για τον Νίκο τον καλό ψυχό. Και στο φίλο μας ο Σπύρο.

και στο φίλο μας τον Σπύρο. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τις Σέρες.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφαιρεμένο χαρισμένο για τον Βασίλη. Τα καλά παιδιά εκεί στα Κενιτσά που ακούνε την εκπομπή. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας, ο Άνστε 777, εκεί από την Κύπρο. Και πάλι το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέρετο Κατζατζίδη, «Δεν θα ξαναγαπήσω». Καλησπέρα και στη φίλη μας την Μαρία, την Τοξότης. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα, τον Κυριάκο.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Άνστε 77 στην Κύπρο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Ανεστίδη Σιλακιά εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Σαβρακάκη. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο τον Καλόψυχο. Καλησπέρα στον GR Fan. Καλησπέρα εδώ στον Δημήτρη τον Δημητρίου. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ και απόψε στη μουσική μας συντροφιά εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Λίτσα Διαμάντη, σε συνήθισα τόσο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε.
2: Καλησπέρα και στο
1: Βασίλειο Ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Καλησπέρα και στο φίλο μας την Άτζη από τη Γερμανία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από τον Εύωσμο. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Πόπη στο Βόλο.

Καλησπέρα στην Νάντζη, στο Μπόκουμ στη Γερμανία. Καλησπέρα. Από εκεί προλέει στο Αμίντεο και έδεσα. Καλησπέρα στο φίλο μας το Μάριο. Καλησπέρα στη Μαρία την Τοξότης.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον Βασίλη, τα καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά, και για τον Νίκο τον Καλόψυχο εκεί στην Χαλκιδική που ακούει την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόν της Ελλάδος, ο Στέλιο Κατζατζίδη. Έπρεπε να ήμουν άδικος, αχάριστος και ψεύτης. Και φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου Χαρισμένο. Καλησπέρα στο Βασίλη, στο Στουτγκάρδη και την γυναίκα του Τιντόλη. Γεια σου φίλε μου Γιώργο Λιόπουλε.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Πίλιουρα. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Νικολάου. Καλησπέρα.
1: Μόνο καλό να κάνω.
0: Στην Έλεν, καλησπέρα. Βασιλική και τον Μάριο, δεν το είδα. Ξαναγράψτε μου λίγο εδώ. Δεν το είδα.

ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη Καλά Παιδιά στα Γιαννιτσά και για τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλό Ψυχό. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για την συνέχεια ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Νικολάου. Και πάλι η φωνή του Σέρτου Καζατζίδη, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια. Αν μου φύγεις τώρα. Για τη Βασιλική και το Μάριο δεν είδα. Είδε το είδα ή το έφαγε το TikTok. Αν θέλουν να σας ξαναγράψουν εδώ.

Καλησπέρα και στη φίλη μας η Κωνσταντίνα από την Άρτα. Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Βασίλης, ο Αχτύπητος και η Ντόλη εκεί στη Σουτγκάρδη. Να ακούσουμε τη φωνή του Πάπη του Τσετίνη. Ποιος Θεός και ποια θρησκεία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Κάπα. Γεια σου Μαρία Δοξότης.

Εμείς είμαστε. Καλησπέρα, γεια σου τηλέμαχη από Καρδίτσα. Καλησπέρα και στον Τζίζο Ραφάηλ εδώ στην πόλη μας.

0: Καλησπέρα και στο Γιάννη το Ράδιο Σιλβέστρες.
1: Ποιος Θεός και ποια θρησκεία συγχωρεί.
0: Καλησπέρα Νικόλα, ο Γιάσο Πανίκο.
1: Ποιος Θεός, ποιος Θεός.
0: Καλησπέρα στον φίλο μας τον Νικόλαο από τη Λαμία που ακούει την εκπομπή. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Γιάννη εκεί στην Κατερίνη. Έχει επιλέξει να ακούσω και τη συνέχεια την φωνή του Στέλη του Καζατζίδη, το Αηδόν της Ελλάδος, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Άκης ο Πάνου. Η μισή καλή σε μοναστηριού κελί και η άλλη στο τρελάδικο. Από το κακό και απ' τ' άδικο. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Καλή ακρόαση. Για τον Τζίσο το Ραφάλι εδώ στην πόλη μας.

Η μισή καλή λοιπόν σε Μοναστηριού και Ελλή είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε εδώ την μουσική μας εκπομπή κανονικά. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο. Ζητήσανε να ακούσουν κάτι. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που τους αρέσει πάρα πολύ. Από τα Ειδών της Ελλάδος, το Στέλιο Κατατζίδη και την Μαρινέλα, ένα υπέροχο ντουέτο. Εμείς μαζί θα ζήσουμε, ποτέ δεν θα χωρίσουμε. Είναι Γιώργο Λιόπουλο, θα ακουστεί και το δικό σου τραγούδι.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούστηκε
1: από το κέντρο της Αθήνας, ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Τον Μάριο στην Κύπρο, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσει.

που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μας τον Πανίκο από την Κύπρο. Ζήτησε να ακούσουμε αυτό το μεγάλο τραγούδι από το Σύλλογο Τζατζίδη. Καλησπέρα στον φίλο και φίλη την Γάπη. Ένα τραγούδι λέει από Κύπρο. Λείπει το περισσό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Να ακούσουμε και πάλι το Σέλι τον Κατζατζίδη, «Η ζωή μου όλη». Καλησπέρα και στο Γιώργο το Ράδιο Πηλία.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Τσίτσος ο Ραφαήλ εδώ από την πόλη μας. Έχει επιλέξει για τη συνέχεια να ακούσουμε την Τάνια την Ελληναίου, την Παρόβια. Στον μπάγκο τα ποτήρια που μοιράζω και που προσφέρω φευγαλέες ειδονές. Μαθαίνω στους πελάτες να διαβάζω, πάντα παρέα, fully national, να τους κάνω στις κακές. Για το fully national εκεί στην Κομωτινή, στην Κιουμουρτζίνα. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας φίλες και φίλοι εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα και την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι την Δευτέρα θα ξαναγίνει εκπομπή, αλλά από την Αθήνα, στα στούντιο εκεί, το αδερφό μου του Πάνου, του Εγώ και του Ράδιο Απόλλων.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Καλή συνέχεια και στην εργασία σου, Γιώργο, ραδιοφιλία.

στα μπάρισαν την κάρτα μου.

πάρεις την κάρτα μου για αυτό λοιπόν, και την ταυτότητα που γράφει η Μπαρόβια. Είχαμε ακούσει για τον Τζίτσο τον Ραφάηλ εδώ στο χωριό μας που κάνει ακρόαση. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο τη φίλη εκεί, μάλλον για τη φίλη μας εκεί την Αγάπη. Η αφιέρωσή μου για αφιλοχή από Κύπρο, το τραγούδι στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Εκεί για τη φίλη μας την Αγάπη που ζήτησε το σέντο και το γαζατζίδι και τη λύσα τη διαμάντη. Στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Χαρισμένο, αφιερωμένο εξαιρετικά. Και μας συγχωρείτε γιατί καμιά φορά τα τρώει εδώ το TikTok τα μηνύματα. Οπότε αν δείτε ότι το τραγούδι αργεί πάρα πολύ να μεταδοθεί, κάντε εδώ μια ευγενική υπενθύμηση. Καλησπέρα στον Κώστα τον Ολλανδό από

το τραγούδι που ακούστηκε για την φίλη μας την αγάπη στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Κώστα τον Ολλανδό από την Νάουσα. Χαρίτσα αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για όλους τους ραδιοερασιτέχνες. Ο καλός καλό δεν έχει, έχει ζητήσει για τη συνέχεια από τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Πάμε να τα ακούσουμε. Συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Για τον Κώστα τον Ολλανδό εξαιρετικά.

0: για τον Πανάγο τον Αλευρούδη από τα Κουμπάλια.
1: Ναι.
0: Να χαρίσω για τον Χρυσάρα τον Αλφαχίλια, για τον Γιάννη το Σίγμα 84, για τον Γιώργο τον Ζωντανό και για όλο τον καλό τον κόσμο που και απόψε κάνει αυτή την υπέροχη εκπομπή σου. Ακρόαση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργα ρε.
0: Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, ναι.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Δευτέρα θα κατέβεις ο Πάνω να σε δω.
0: Θα κατέβεις.
1: Θα κατέβω Δευτέρα, ναι.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει, ωραία. Θες να ακούσεις κάποιο τραγούδι?
0: Ό,τι αγαπάς και ό,τι θέλεις αδελφούλη, εγώ εδώ είμαι.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε, ευχαριστώ.
1: Σαν τα ψηλά βουνά. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Γιώργο το Μη 88 που μόλις επικοινώνησε εκεί από το Μενίδη στην Αττική. Λοιπόν, το τραγούδι που είχαμε ακούσει προηγουμένως ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Κώστα τον Ολλανδό. Χάρης αφιερώνει για όλους τους ραδιοερασιτέχνες των μεσαίων κυμάτων. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιώργος στο Ράδιο Πηλία να ακούσουμε, ο οποίος εργάζεται και ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και πάλι τη φωνή του Σόλη του Καζατζίδη. Απόψε έχω στην αγκαλιά μου. Φύγαμε. Καλή εργασία εύχομαι εκεί στο Γιώργο το Ράδιο Πηλία και φυσικά για όλους και όλες εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα και ακούτε την εκπομπή μας, σε όλα τα σώματα ασφαλείας, σε όλα τα φανταράκια, του security, τους φουρνάριδες, τις φουρνάρισες. Γεια σου Λιονταράκι Ραφαήλ, όλοι από ένα τραγούδι, όλοι από ένα. Για τον αδερφό μου τον Πάνα τον εγώ, κύριο το Ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα και στον Νίκο το Λαμπράκι στη Νέα Υόρκη στην Αμερική.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Ράδιο Παράνομος από τη Μεγαλόνησο, την Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο.
1: Σε αγκαλιά.
0: Καλή ακρόαση, φίλε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον Γιώργο, το ράδιο Πηλία, ο οποίος εργάζεται αυτή την ώρα και ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή της Λίτσας, της Ζανέτ και του Παναγιώτη του Φόσκολου, το πικρό σου το δάκρυ. Τάζω κεριά στη γλυκιά Παναγιά, να γυρίσεις κοντά μου μια βραδιά. Να χαρίσω αφιερώσω για το φούλι των National στην Κομωτινή.

συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Σοφία Σιδέρη. Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ. Μάθε και από πού κρατώ. Και όταν πληροφορηθείς, έλα να με βρεις. Για την Έλενα της Αρακατσιάνου εκεί στο Βόλο που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Για το φίλο μου το Λιονταράκι. Βρέχει και εδώ πριν λίγο ψυχάλησε, τώρα νομίζω πρέπει να σταμάτησε.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τη φίλη μας την Έλληνα της Αρακατσιάνου εκεί στο Βόλο που ακούει την εκπομπή. Τάκη Γεωργίου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι σου σε λίγο. Το επόμενο τραγούδι να χαρίσω να αφιερώσω για τη φίλη μας την Άντζη εκεί στη Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Και μιας που λέει για τον ήλιο και αγαπάει πολύ την Ελλάδα μας, τη ζεστασιά της, μου ήρθε κατευθείαν το τραγούδι της Πόλη Πάνου. Έχω το μεταδώσει πάρα πολύ καιρό. Μας λέει «Απ' την Ελλάδα μακριά». Για προσέξτε τους στίχους.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για την φίλη μας την Άτζη εκεί σε Γερμανία. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Τάκης ο Γεωργίου να ακούσουμε. Χαρούλα Λαμπράκη, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα σε πιάσω, πού θα πας. Καλησπέρα και στον Άλκητο Ζέπελιν εκεί στην Δράμα.

Καλησπέρα και σε φίλη μας η Σοφία, εκεί την κόρη της συντονίστριας της Σταυρούλα στην Κόρινθο που ακούνε μαζί την εκπομπή. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν και τον φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου, που ζήτησε να ακούσουμε τη Χαρούλα τη Λαμπράκη. Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς τη μουσική αυτή εκπομπή. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους και όλες εσάς. Μα πάνω απ' όλα να ευχηθώ αγάπη, υγεία και γαλήνη σε εσάς και στις οικογένειές σας. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Μενεδιάτη για τη συνέχεια. Τόσα χρόνια σαν τυφλός έψαχνα για λίγο φως. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ για τα υπέροχα λόγια σας.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη τον Αλεξάκη.
1: Και δε σε βλέπα γλυκιά μου που σου να τόσο κοντά μου να σου δώσω.
0: Για το φίλο μας τον Πασχάλη τον Μπίλι τον Τσαμπάζη.
1: Να μην νιώθω μονάκο.
0: Τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στην Γερμανία. Τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη. Για τον Βασίλη και την Τόλη στη Στουτγκάρδη. Την αγάπη μου.
1: Να μην νιώθω μονάκο.
0: Καλησπέρα και στην Ειρήνη στο Χαϊδάρι.
1: Άρχισα όμως ευρικά. Τώρα είμαι.
0: Αντώνη πες μου ό,τι θέλεις. Για τη Βασίλη και τον Μάριο στην Κύπρο.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο εκεί στην Κόρινθο. Αντώνη, ποιο τραγούδι θέλεις για τη γυναίκα σου?

0: τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η συντονίστρια μας η κυρία Σταυρούλα από την Κόρινθο και η κόρη της εκεί η Σοφία. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τα ειδών της Ελλάδος ο Σέλιδο Κατζατζίδη μέσα από τις 45 στροφές. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Ναι, μπορεί να είναι μετρημένα, αλλά υπάρχουν. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, καλή ακρόαση με απέραντο σεβασμό, απέραντη εκτίμηση σε όλους και όλες εσάς.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλησπέρα και στο Σάκη Ζαχαρούδη εδώ από την πόλη μας.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Σοφία, έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Στέλιο Καζατζίδη και την Πίτσα Παπαδοπούλου, τα Αγριολούλουδο. Καλησπέρα στο Σταμάτη τον Μπούλια εδώ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Vivian. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τζίμι εκεί στο Μιλάνο που ακούει την εκπομπή. Για τον Αντώνη και για την γυναίκα του την Κωνσταντίνα, όλα τα τραγούδια που ακούγονται εξαιρετικά. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

καλησπέρα και στο φίλο μας ο user από το Παγκαίο, ο οποίος μας ακούει στο Ρέθυμνο. Έγινε σταμάτη, θα ακούσουμε και κινούση.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας η Σοφία στην Κόρινθο. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Γεωργίου.

0: του Παναγιώτη τον Γεωργίου. Αυτός είναι ο Χατζιπέτρος και η Σοφία Ισιδέρη, να ξέρεις.
1: Λες και ήμουν βράχος που χτύπαει το κύριο.
0: Δεν είναι ο Απόστολος ο Καβαδίας, έτσι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο εκεί στο Πεντάλοφο.
1: Πληγώσες με λύσα την κρίση καρδιά.
0: Καλησπέρα και στο Χιούζερ.

αυτή λοιπόν ήταν η φωνή του Κώστα, του Χατζιπέτρου και τη Σοφία Σιδέρη που μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι για τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι από τη φωνή του Γιώργου του Κινούση και της Χοροδίας είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον Σταμάτη τον Μπούλια εδώ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης που ακούει την εκπομπή.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο και το Σταμάτη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που πηγαίναμε και μαζί γυμνάσιο στο Λαγκαδά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μανώλια Ιβεργή. Η Μανώλια Ιβεργή. Λοιπόν, το χάρι το αφιερώνει για κάποιον που είναι μακριά, το τραγούδι το επόμενο, από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε Μανταλένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Σακαρφιά, το Γρηγόρη, από το Δίον στην Κατερίνη που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα και στον Στελιανή Βασιλιάδου. Καλησπέρα και στον Τζεπέτο, τον ραδιοτέχνη στα μεσαία κύματα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς. Το φίλο μου τον Γιάννη στην Κατερίνη που ακούει την εκπομπή. Τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώ καιρό το ράδιο Απόλλων.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τη φίλη μας τη Μανώλια τη Βεργή. Συνεχίζουμε το επόμενο. Έχει επιλέξει ο Σάκης Ζαχαρούδης εδώ από την πόλη μας να ακούσουμε τη φωνή του Νίκου του Πάνου. Ψεύτικα μορκιζόσουνα. Καλησπέρα και στο μικρό ήρωα, θα ακουστεί. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο και την κυρία Ελένη στο Ρόδο στο Καναδά. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Νούσια.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον μικρό ήρωα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο κύριος Νίκος και η κυρία Ελένη στο Τρόδο στο Καναδά. Χαρίζουν να αφιερώνουν για τον Νίκο το Λαμπράκη και την κυρία Αγγελική στην Νέα Υόρκη. Καλησπέρα και στο DJ Γρηγόρης. Για τη Μίνα στο Ηράκλειο στη Μεγαλόνισο. Εξαιρετικά.
1: Βρήκα έναν άνθρωπο σ' αυτή την κοινωνία.
0: Μη φύγει, μη κοιμηθεί κανείς απόψε. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να μεταδώσουμε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το τραγουδάκι που ακούστηκε, ο κύριος Νίκος και η κυρία Ελένη από το Τορόντο του Καναδά χάριζαν, αφιέρωναν για τον Νίκο και την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σταυρακάκης. Δύο πόρτες έχει ζωή, ακούμε από το Σέλιο τον Καζατζίδη για τη συνέχεια.

0: το φίλο μου τον Τάκη του Γεωργίου, για τον μικρό ήρωα, για τον Κώστα, τον Κωνσταντίνου, για τη Σοφία και τον Κώστα στο Έρνε στη Γερμανία.
1: Εκεί που πάω, δεν περνά.
0: Για τον Κώστα τον Ολλανδό, στην Άουσα.

0: το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιώργο τον Σαβρακάκη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη Φωτεινή Μαυράκη. Μη μ' αγαπάς, όμως μη μου το λες. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Σίγουρα με
2: από το κέντρο της Αθήνας
0: μπορεί να
2: ακούτε Ράδιο Απόλλων.
0: Οπότε μη φύγει, μην κοιμηθεί.
2: Καλή σας ακρόαση.
0: Πάρα πολλά τραγούδια.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Η Βόρειος Ελλάδα είναι κοντά σας. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή, την Ασλάνη.

0: Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μέρη. Για τη φίλη μας την Ειρήνη Σοχαϊδάρη στην Αθήνα να χαρίσουμε.
1: Δώσ' μου μονάχα ελπίδες να ζήσω και ίσως μια μέρα μπορεί.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Γιώργο τον Τωτονίδη στην Καστοριά.
1: Μη μ' αγαπάς όμως μη μου το λες, άσε να...
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γκρέναρ από τη Ζάκυνθο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Αντώνη του Ρεπάνη και της Φούλης της Δημητρίου. Ποιος σου είπε πως δεν σ' αγαπώ, να πάω να τον εδείρω. Το τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για την φίλη μας τη Μίνα στο Ηράκλειο στην Κρήτη που ακούει την εκπομπή.

πολύ σπίση, και τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα τον Ολόγο να δω να χαρίσω εκεί στην Άουσα. Για τις συντονίστριές μας, την κυρία Έφη στον Ιεράκλειο Αττικής και την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

σου πήκρανε τα χείλη σου, γλυκιά μου. Είχαμε ακούσει από τον Αντώνη Ρεπάνη και τη Φούλη τη Δημητρίου ένα υπέροχο τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Στην αγκαλιά σου μέσα». Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για την συνέχεια ο Νίκος Ολαμπράκης από την Νέα Υόρκη Αμερικής και η κυρία Αγγελική, η σύζυγός του, χαρίζουν να αφιερώνουν για όλα τα παιδιά στο τσάτ και για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στον Καναδά, το επόμενο τραγούδι από το Στέλιο Κατατζίδη, τον γυάλινο κόσμο.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Γιάννης ο Κόσμος, ο Νίκος ο Λαμπράκης, ο Χάρης το αφιέρωνε και τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορόντο, στον Καναδά, το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα μεγάλο δίσκο από τη Μέρη τη Λίντα, τη δισκογραφική εταιρεία Marcophone. Ένα δίσκο που μου τον είχε χαρίσει η φίλη μας η Μίνα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το «Θέλω να φύγω μακριά σου». Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία.

Γιώργο Μακριά σου λοιπόν ακούσαμε από τη Μέρη τη Λίντα και τον Μανώλη Δοχιώτη. Συνεχίσουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευή σε όλο τον κόσμο, με απέραντη αγάπη, απέραντο σεβασμό, απέραντη εκτίμηση σε όλους εσάς που ακούτε εδώ την εκπομπή μας και απόψε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Βασίλη Θεσσαλό, Αγκάλι, Αγκάλι. Για τον φίλο μου τον Τζον Σκάνια να χαρίσουμε και τη φίλη μας τη Μέρη, για τη χαρά στην Αθήνα, για τη Βασιλική τον Μάριο στην Κύπρο, για τον Λιωταράκη, τον Τάκη, τον Γεωργίου, για όλους και όλες εσάς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με Ρίτα Σακελάριου. Θέλω να έρθεις κοντά μου, αγάπη μου, έρωτά μου.

αυτή λοιπόν ήταν και η Ρίτα Σακελαρίου που μόλις ακούσαμε. Θέλω να έρθεις κοντά μου. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή με Ευάγγελο Περπινιάδη και Ρία Νόρμα για τη συνέχεια. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Αύριο θα είμαστε δύο ξένοι. Και ας λες πως τάχα μ' αγαπάς. Καλησπέρα και στον Χρήστο τον Πάλμερ, τον πολύ καλό μου φίλο. Η ευτυχία δεν μετριέται μονάχα από τα λεφτά. Για τη Βασιλική και τον Μάριο στην Κύπρο να χαρίσουμε.

Καλησπέρα και σε φίλη μας η Γεωργία από την Γερμανία που κάνει ακρόαση. Ποιο τραγούδι του Μηνυδιάτη θέλεις, Γεωργία? Ή να βάλω ποιο θέλω εγώ.

Όποιος θέλει λοιπόν τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Είχαμε ακούσει από τον Ευάγγελο Περπινιάδη και τη Ρία Τινόρμα. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Ακούμε και τη συνέχεια την Νίτσα την Αντωνάτου. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Έγινε Γεωργία, θα τα ακούσουμε το επόμενο.

Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Νίτσας της Αντωνάτου. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Το επόμενο το χαρίζω αφιερώνει η Γεωργία από την Γερμανία. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Μιχάλη Μηνιδιάτη. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου. Το χαρίζω αφιερώνει για τον ξηροπόταμο δράμας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Γεωργία, η οποία χάριζε στον ξηροπόταμο Δράμας, ο οποίος ο φίλος μας ο Κώστας ο Κύρκος τυχαίνει να είναι και αυτός από το ίδιο χωριό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Λιονταράκης. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Στράτο Κύπριο Λίτσα Ζανέτ, ο ουρανός και αν γκρεμιστεί. Εμείς θα είμαστε μαζί. Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη τον Μπούντι.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή κανονικά. Με Βούλα Πάλα για τη συνέχεια. Την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Συγχώραμε». «Συγχώραμε, Παρθένα μου, γλυκιά μου, Παναγιά».

Δημήτρη τον Πούντι, επειδή ακούστηκε πριν ένα τέταρτο το τραγούδι αυτό που ζητάς. Αν θέλεις κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστως.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Βούλα η Πάλα που μόλις ακούσαμε. Το συγχώραμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Δημήτρης Οπούτης. Το Αηδόνι της Ελλάδος, ακούμε και τη συνέχεια το Σέντζο Κατζατζίδη. Το τραγούδι που έχει επιλέξει είναι το τραγουδό «Άκου και μη μιλάς». Κιθάρα στενάζει απόψε. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη Σωτόρδο στο Καναδά να χαρίσω. Τον κύριο Νίκο, την κυρία Αγγελική στη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Για όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.

ακού και μη μιλάς. Λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα Ειδώνη της Ελλάδος, ο Σέριδο Κατζατζίδη, για τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Πούντι που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από την Βόρεια Ελλάδα, την εξωτερική Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Μέρι Λίντα, εσύ που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ για θυμίσου καλά.

noche, diga ya los sus filos, ya les sus filas. Και τον αδερφό μου τον πάνω τον εγώ και το ράδιο Απόλλων αφιερώσω.

τη Βασίλικη και το Μάριο στην Κύπρο και το φίλο μου του Λιονταράκη να χαρίσω. Και τη φίλη μας στην Άτζη, στη Γερμανία. Καλησπέρα και σε φίλη μας στην Αθηνά.

0: τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μέρη?
1: Μη μου λέτε για αυτή.
0: Ακούμε το Στέλιο Καζατζίδη, μη μου λέτε για αυτή. Πού γυρνάει και πού ζει.
1: Πού γυρνάει και πού ζει.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νικήτα.

λοιπόν για αυτή. Είχαμε ακούσει από τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη μουσική μας εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε, καλείτε σωστά εδώ με το σταθμό μας στο 6985 63 44 69. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την φωνή της Φωτεινής Μαυράκη και το προδομένο ραντεβού. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά.

η καρδιά μου την κοιτάξα το ρολόι. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας, την εκτίμησή μας, το σεβασμό μας σε όλους και όλες εσάς. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μείνετε κοντά μας, μην φύγει, μην κοιμηθεί κανείς απόψε.

λοιπόν ήταν και η φωνή της Φωτεινής Μαυράκη. Συνεχίζουμε με τη φωνή του Βασίλη του Θεσσαλού για την συνέχεια, την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Βαρέθηκα να κλαίω, τον πόνο μου να λέω». Μα θα το ρίξω έξω, γιατί άλλο δεν θα αντέξω. Καλησπέρα στη φίλη μας την Μαρία, την Καλαϊτσίδου, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

0: από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

ακριβώς. Από το μηδέν προήλθαμε και στο μηδέν θα πάμε.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε στην Γερμανία που ακούνε την εκπομπή. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στο πρόγραμμα. Ακούμε για τη συνέχεια Στράτο Διονυσίου και Βούλα Γκίκα. Πήρα τα μάτια μου για ξένους τόπους και κουβαλήθηκα κι εγώ στην ξενιτιά. Στην αγκαλιά της μέσα η καρδιά μου, σε ξενιτιά, εγώ και ο καημός. Σαν αγαπάς πόσο πικρός ο χωρισμός. Για τον πολύ καλό μου φίλο να χαρίσω το φούλι των National στον Κομωτινή που ακούει το πρόγραμμα.

είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τον Στράτο του Διονυσίου. Συνεχίζουμε για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ εδώ και τη συνέχεια έχει επιλέξει τη φωνή του Χάρη του Καραγιάννη. Όλα σου τα δώσα αχάριστη γυναίκα, είμαι στα αλήθεια δυστυχής που σ' αγαπάω.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων.
2: Από την καρδιά
1: καλή
2: της
1: σας ακρόαση.
2: Ακούτε το από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη Γη. Εδώ, από τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας. Καλημέρια του Μέγα Αλέξανδρου, καλημέρια του Παύλου Μελά. Κοντά σας αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι εδώ και απόψε το Ράδιο Μακεδονία. Την εκπομπή επιμελή παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Εύχομαι να είμαστε καλή συντροφιά και αυτό το βράδυ, φίλες και φίλοι, να περνάμε όμορφα. Αυτός είναι και ο στόχος μας, το δικό μας το χόμπι, η δική μας η τρέλα, είναι η δική σας μουσική διασκέδαση. Σας υπέρ ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Σας στέλνω τον απέραντο σεβασμό, την απέραντη αγάπη μου, την απέραντη εκτίμησή μου. Εύχομαι να περνάτε και να είστε καλά, να έχετε αγάπη, υγεία και γαλήνη στις ψυχές σας. Εδώ θα είμαστε εμείς φίλες και φίλοι μαζί παρέα μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα σίγουρα, και από εκεί και πέρα βλέπουμε όσο τραβήξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς αγαπητές φίλες. Μέχρι τις 12 η ώρα βάζαμε δικά σας τραγούδια από την ώρα που ανοίξαμε, από τις 12 και μετά, πως γίνεται σε κάθε εκπομπή, βάζουμε τα δικά μου τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Σέριο τον Καζατζίδη και τη Μαρινέλα. Πάντα εσένα συλλογέ με μόνο. Γεια σου Άτζη, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Για τη φίλη μας τη Μέρη να χαρίσουμε, για τη Σοφία τον Κώστα στο Έρνε στη Γερμανία, για τη Μαρία την Καλαϊτζίδου. Για τον αδερφό μου τον Πάνω τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι θα είμαστε κοντά σας πάλι την Δευτέρα, αλλά από τα στούντιο του αδερφού μου του Πάνω του Εγώκερου του Ράδιο Απόλλων εκεί στην Αθήνα. Τώρα θα γίνεται πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Από εδώ και πέρα.
4: Στην καρδιά μου έχεις βάλει πόνο.
3: Πιο πολύ θα μας ακούτε από Αθήνα.

Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας. Νύχτα βαριά, λέει, και δύσκολη για μένα. Φύγε να βρεις τη μοίρα σου. Την ξέρω τη δική μου. Την ξέρω τη δική μου, ναι. Καλημέρα, γεια σου Άτζη. Καλή συνέχεια, φίλε μου Τάκη Γεωργίου. Να είσαι καλά. Για τη Μαρία την Καλαϊτσίδου εδώ στην πόλη μας να χαρίσουμε. Καλημέρα και στον κύριο Στότο Παπαστερίου, τον λαϊκό τραγουδιστή. Έχει ερμηνεύσει υπέροχα τραγούδια. Θα ακούσουμε λίγα στη συνέχεια.

βρεις τη μοίρα σου. Την ξέρω τη δική μου, ναι. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Μαρινέλα. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το Όλιο Βοσκόπουλο για την συνέχεια. Και δύο καρδιές απόψε μαγκαλιάζουν. Για πάμε. Εγώ όμως έχω μονάχα μια καρδιά.

καρδιές λοιπόν απόψε μ' αγκαλιάζουν. Είχαμε ακούσει από τον Τόλιδο Βοσκόπουλο. Συνεχίζουμε. Μιας και μας ακούει ο κύριος Όδος Παπασερίου. Φυσικά και να μην μας άκουγε, τα βάζουμε εμείς αυτά τα τραγούδια. Είναι πανέμορφα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τι κοιτάξει τα βήματά σου, μιας και το ζήτησε και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Πάλμερ. Πες μου τώρα ποιον θα πάρεις από τους δυο μας, ποιον γουστάρεις. Πες το μου σε μένα, ναι. Για τη Βασιλική και τον Μάριο να χαρίσουμε στην Κύπρο.

Γεωργία, το τραγούδι που σου αρέσει. Ο ερμηνευτής μας ακούει, εδώ είναι ο κύριος Όδος Παπαστερίου. Και είναι και Θεσσαλονίκιος.

σου, Λουδαράκη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε λοιπόν τα βήματά σου, ακούσαμε από τη φωνή του κύριου Σόντου Παπαστερίου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Αντώνη του Ρεπάνη, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το «Μέρα νύχτα με το δάκρυ». Πώς να ζήσεις τέτοια αγάπη. Καλημέρα και στο φίλο μας ο Δημήτρη.

0: μέρα είχαμε το δάκρυ. Πώς να ζήσει τέτοια αγάπη.
1: Πώς να ζήσει τέτοια αγάπη.
0: Συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Μήνος για τη συνέχεια. Ακούμε Λίτσα Διαμάντη. Σε κάνω Θεό μου. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

Έτσι λοιπόν, σε κάνω Θεό μου, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Λίσσα τη Διαμάντη. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τη φωνή του Σοδού του Παπαστερίου. Πού να σε, γλυκιά μου αγάπη, πού να σε, να έρθω να σε βρω. Ακόμα η μορφή σου με τρελαίνει, ακόμα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πού να σε, γλυκιά μου αγάπη, πού να σε. Ακόμα από την πανέμορφη υπέροχη φωνή του Σόδου του Παπαστερίου.

Από την ώρα που ανοίγουμε πάντα μέχρι τις 12 βάζουμε τραγούδια των ακροατών. Από τις 12 και μετά και έπειτα ακούτε μόνο τα δικά μου τραγούδια. Έτσι είναι.

σε λοιπόν καλή μου εσύ. Θέλω τα χέρια σου για μαξιλάρι. Στα χείλη φύλλα με γλυκά, πες μου αγάπης μυστικά. Θα ήθελα λόγια να μου λες ερωτικά. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Στα χείλη φύλλα με γλυκά ακούμε από τη φωνή του Δημήτρη του Ορφανίδη.

0: λόγια να μου λες ερωτικά. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην μουσική μας εκπομπή. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας και περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την φωνή της Σοφίας της Κολυτήρη. Στον πόνο να λιώσεις, να πεθάνεις από τη ζήλια. Που θα δίνω τα φιλιά μου τώρα πια σε ξένα χίλια. Το έμαθα πως έχεις άλλη και γι' αυτό χωρίζουμε. Όσο και να επιμένεις πια δεν ξανασμιγούμε. Στον πόνο να λιώσεις, να πεθάνεις από τη ζήλια.
1: Στον πόνο να λιώσεις.
0: Για τη φίλη μας η Γεωργία να χαρίσουμε.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Έτσι λοιπόν, για να μείνω στο πλευρό σου, σου το λέω, δεν μπορώ. Συνεχίζουμε. Hello my friend from Serbia, good morning from North Greece, Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Όλες είσαστε ίδιες στην καρδιά, στην ψυχή, στις συνήθειες. Θεσσαλονίκη, my friend. Θεσσαλονίκη. Μια ηχογράφηση Αμερικής ακούμε εδώ για τη συνέχεια. Αφιερωμένο χαρισμένο για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και απόψε. Εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

καμιά σας δεν μοιάζει με εκείνη τη φανταστική. Άτσι οι παρούσες εξαιρούνται, ξέρεις πάντοτε. Οι παρόντες και οι παρούσες εξαιρούνται. Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στη μουσική μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ακόμη ένα μεγάλο τραγούδι από τη φωνή της Θάλιας αυτή τη φορά. Την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Γλυκέ μου, γλυκέ μου αγαπημένε». Υπέροχο τραγούδι. Αφιερώμενο ευχαρισμένο για όλους εσάς που ξενυχτάτε εδώ μαζί μας και απόψε. Για τον αδερφό μου τον Πάνο τον έχω καιρό, το Ράδιο Απόλλων.

χωρίς εσένα ναι, όλα μου φταίνε. Θα έρθω και ξανά και απόψε. Φτάνει που θα σε δω.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Πέτρου, του Αναγνωστάκη. Μη φύγεις, αγάπη, μη φύγεις. Και τον αδερφό μου, με χαρίσω, τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Του αρέσει πάρα πολύ ο Πέτρος ο Αναγνωστάκης.

Αυτός ήταν και ο Πέτρος Αναγνωστάκης, μόλις ακούσαμε. Μη φύγεις, αγάπη, μη φύγεις. Συνεχίζουμε με Ανθούλα Αλυφρακή για τη συνέχεια. Σε βλέπω μελαγχολικό και πικραμένο. Θέλω πολύ να μ' αγαπάς, να μου έχεις εμπιστοσύνη. Κι άσε τον κόσμο τον κακό, μονάχα πίκρες δίνει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, τον απέραντο σεβασμό μας. Σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες που είστε κοντά μας, συνεχίζετε μαζί μας. Σε όσους εργάζεστε και ακούτε το πρόγραμμα. Καλή δύναμη.

Έτσι λοιπόν, μην αμφιβάλλεις και ρωτάς, θα σ' αγαπώ αιώνια. Θα ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Εδώ δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ φορτωμένος ο ουρανός. Λοιπόν, συνεχίζουμε με δισκογραφική εταιρεία Νίνα, να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του Κούρτη. Την ευτυχία μέσα στο ψέμα θέλεις να χτίσεις, λούσα και πλούτη μα και παλάτια για να αποκτήσεις. Η αγάπη δίχως βάσης ξεριζώνεται. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα και την Αθηνά, την Τζανεκίδου, στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στα βόρεια προάστια της πόλεως.

αγάπη δίχως βάσης, λοιπόν, ξεριζώνεται η χαμακούση από τη φωνή του Κώστα του Κούρτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη συνέχεια. Αρχή και τέλος έχει κάθε ιστορία. Θα ήταν υπέροχο αν ξανασμίγαμε εμείς οι δυο. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλή συνέχεια φίλε μου Γιώργο Ηλιόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, να είσαι καλά.

εμείς εδώ χθες λοιπόν με ψυχραιμία κοιτάζω του τσιγάρου το τιμάνι. Σε σκέφτομαι και κάνω μια ευχή στο άγνωστο ταξίδι που θα πάει η αγαπημένη να με βρει. Καπνίζω τα τσιγάρα μαζεμένα και κάνω ταχυδρόμο τον καπνό. Να στείλω χαιρετίσματα σε σένα που σε έχασα και ακόμα σε αγαπώ. Προσέξτε τους στίχους. Κοιτάζω το τσιγάρο, το τουμάνι, σε σκέφτομαι και κάνω μια ευχή.

καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Κοιτάζω και ένα αστέρι λυπημένο.

Αυτή λοιπόν ήταν και η φωνή του Μπάμπη του Λαβερδιάδη. Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή με την Βούλα τη Γεωργούτη και την Ελουίζα σε ένα υπέροχο ντουέτο. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε «Φύσηξε βοριάς στο έρημο το σπίτι».

0: συνεχίζουμε την εκπομπή. Έτσι λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπάνε. Κλάψτε όλοι απόψε, βρε παιδιά.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Έτσι λοιπόν λέει η μοίρα στις καρδιές που αγαπούνε, πάντα να χωρίζουνε και πάντα να πονούνε. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες στη μουσική μας εκπομπή. Χαρά σε μένα μάτια μου, χαρά μου που θα σε έχω με τόσα προτερήματα, τα πιο όμορφα αισθήματα για σένα ναι θα τρέφω. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Χαρά σε μένα μάτια μου, χαρά μου που θα σε έχω με τόσα προτερήματα, τα πιο όμορφα αισθήματα για σένα ναι θα τρέφω.

0: Χρυσάρα Πάλμερ. Καλή ταχιά να έχουμε αύριο. Να σε καλά. Χαρά σε μένα μάτια μου, χαρά μου που θα σε έχω.
1: Σε μένα μάτια μου, χαρά μου που θα σε έχω.
2: Με τόσα προτερήματα, τα πιο μορφά αισθήματα, για σένα ναι, θα...

0: για σένα ναι θα τρέφω.
1: Συνεχίζουμε με Τζένι Βάνου στο σταθμό. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε κανονικά την μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, την αγάπη μας, την εκτίμησή μας σε όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, μπορείτε να καλείτε να επικοινωνείτε. Είναι το 6985 63 44 69. Να το πω και πάλι. Είναι το 6985 63 44 69. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που ξενυχτάτε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, τι να πρωτακούσουμε ρε παιδί μου. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τη φωνή του Στάθη του Καζατζίδη, του αδερφού του Στέλιου.

0: Αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό το ράδιο Απόλλων.
1: Στο σπίτι που χωρίσαμε και κάπου μείνει μόνο.
0: Την Δευτέρα θα γίνει εκπομπή κάτω από

0: ησυχάσω και να σε λησμονήσω.
1: Βρήκε την ώρα για να έρθει. Για πάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Το χαρίζω, το αφιερώνω για όλους και όλες εσάς. Είμαστε κοντά μας εδώ και απόψε μέχρι και αυτή την ώρα. Για τον Βασίλη τον Καντινιέρη, τα καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά, την αγάπη μου. Καλημέρα Καντινιέρη.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Ακούμε για τη συνέχεια Αντώνη Ρεπάνη. Φύγε ψυχή μου, φύγε από μένα. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα στη συντονίστριά μας, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας την Ελβίρα στη Μεγαλόνησο, την Κρήτη. Καλημέρα στη φίλη μας την Μέρη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέλπο, τον Τζον Σκάνια, τον Κώστα και τη Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας, τον Παναγιώτη τον Γεωργίου, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο, τη Σταυρούλα, τη συντονίστριά μας εκεί στην Κόρινθο. Τον Νίκο τον Λαβράκη στη Νέα Υόρκη στην Αμερική, τον Νίκο την κυρία Ελένη στον Τορόντο στον Καναδά και όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας, ξενυχτάτε εδώ μαζί μας και ακούτε εδώ το Ράδιο Μακεδονία.

Καλημέρα σε φίλη μας την Άννα την Τζαρούχα. Κι όπως είμαι από το Σούλι, αν πεις ότι δεν με θέλεις, τον κρεμό τον ξέρω εγώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Έχουμε σφάλματα και δυο. Καλημέρα μου, να στείλω στο πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα, τον Superstar, εκεί στα ψηλά, στα Χανιά, στην Κρήτη, που ακούει την εκπομπή μας. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.

0: φοράτε ακούω.
1: Ποιο?
0: Αλλά γιατί είμαι πολύ στο λαϊκό τραγούδι εγώ, όμως με ξεκουράζουν αυτά τα τραγούδια, Γιώργο.
1: Εντάξει, και αυτά είναι πανέμορφα, είναι ωραία.
0: Άμα κύματα.
1: Έτσι.
0: Και σκέφτηκα, μια και βάζεις αυτά τα τραγούδια, να σου αφιερώσω ένα τραγούδι που άρεσε του συγχωρεμένου του πατέρα σου. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ.
1: Με πας πολύ, πολύ, πολύ.
0: Συγγνώμη.
1: Εννοείται, θα τα ακούσουμε. Εννοείται.
0: Από αγάπη το λέω.
1: Το ξέρω ότι το λες από αγάπη. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Ο Χατζής είναι.
0: Δεν θέλω να σε στενοχωρήσω, αλλά μου ήρθε στο μυαλό. Λέω, κοίτα τι ωραία τραγούδια βάζει ο Γιώργος. Ελαφράς μορφής. Άνα του αφιερώσω από μένα και την Ελένη για τον Γιώργο και εμείς οι τρεις στο καφενέ.
1: Έγινε, θα ακουστεί, Νίκο μου, την αγάπη μου, τα δέοντας στην κυρία Ελένη εκεί στο Δωρόντο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Με όλη μας την ψυχή, Γιώργο.
1: Και με τον απέραντο σεβασμό μου, την απέραντη αγάπη μου, να είστε καλά. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη εκεί στο Τωρόντο, στο Καναδά, που ακούνε το πρόγραμμα. Ράξη. Λοιπόν, πάντοτε ακούνε εδώ την εκπομπή, το Ράδιο Απόλλων, εμένα.

0: Έτσι λοιπόν, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι. Συνεχίζουμε. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λένη εκεί στο Τωρόντο, στο Καναδά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Την αγάπη μου ανταποδίδω με απέραντη αγάπη, σεβασμό, ειδικά στους ακροατές που μας ακούνε εδώ πάνω από 10 χρόνια. Τι 10, μας ακούνε 20 χρόνια. Για το μακρινό Τωρόντο του Καναδά, πάμε να ακούσουμε Κώστα Χατζή.
1: Κάποιο παράθυρο.
0: Ένα τραγούδι που άρεσε και στον πατέρα μου, το Σάκη. Το χαρίζω και στον

βαριέ, μωρέ δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, μωρέ δε βαριέ, αδερφέ.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Για τον πατέρα μου το Σάκη. Για όλα τα αδέρφια του Ράδιο Μακεδονία, εξαιρετικά. Για Θωμάκη. Παναγιώτη τον...

0: σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα Στέλιο Καζατζίδη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν θλιβερό ρολόι κυλάει η ζωή μας. Για πάμε.

Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς, την εκτίμησή μας, τον απέραντο σεβασμό μας.

0: ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα Ιδόνια της Ελλάδος, το Στέλιο το Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τη φίλη μας την Ειρήνη εκεί στο Χαϊδάρι στην Αττική. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Flair Vox, τη φωνή της Νάντια της Δημοπούλου, απόψε στο Σαρονικό. Για πάμε μέσα από τις 45
1: στροφές.
0: Πήγαμε.

απόψε στο Σαρονικό. Βρήκα αγόρι, αγόρι φλογερό. Για την Ειρήνη στο Χαϊδάρι εξαιρετικά.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από την Άντια τη Δημοπούλου και την δισκογραφική εταιρεία Flair Vox. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο εξαιρετικά για τον αδελφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό το Ράδιο Απόλλων. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία Columbia, την Πίτσα την Έγκρη και τον Νίκο τον Γιουλάκη. Να ακούσουμε την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Για Χαπίμπι». Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Αστέρα, στο Κυλικής. Γεια σου Δημήτρη Αστέρα. Έχει γράψει ο Δημήτρης ο Αστέρας στα μεσαία κύματα. Το κοντέρ έχει πάει τέρμα.

Για χαμπίπι λοιπόν ακούσαμε. Από την πίστα την Έγκρη και τον Νίκο τον Γιουλάκη. Συνεχίζουμε με τη φωνή του Τριαντάφυλλου. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Υποσχέσεις και λόγια.

τη φίλη μας την Ελβίρα να χαρίσουμε στην Κρήτη. Για το φίλο μου τον Τζον Σκάνια. Για τη φίλη μας τη Μέρη, τη Χαρά στην Αθήνα, την Ειρήνη στο Χαϊδάρι. Για τον Παναγιώτη τον Γεωργίου. Για τον Κώστα τον Κωνσταντίνου. Για άλλους και όλες εσάς.

κυρίες, συνείδησε κύριοι, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη Ρίτα Σακελαρίου. Το μεγάλο μου το κρίμα. Στο μεγάλο μου το κρίμα, το παιδί μου είναι το θύμα.

λοιπόν ήταν και η Ρίτα Σακελαρίου. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Περνάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Τη στροφική εταιρεία Columbia Extended Play. Την φωνή του Στέλη του Καζατζίδη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Καλύτερα μια μαχαιριά παρά που έφυγες μακριά». Για πάμε.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Αυτός λοιπόν ήταν εκείνος.

Έτσι λοιπόν και φεύγεις και φεύγεις και φεύγεις. Συνεχίζουμε την μουσική μας εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον Δημήτρη τον Αστέρα στο Κιλικής, τον ερασιτέχνη των Μεσαιοκυμάτων, χρόνια στο Κουρμπέτι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Ηλία Κοβίδη, Ζωή Ζαγορέου, το Καρποφόρο Δέντρο. Φύγαμε.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ηλίας ο Ιακωβίδης και η ζωή Ζαγορέ που μόλις ακούσαμε. Το καρποφόρο δέντρο για τον Δημήτρη τον Αστέρα Σοκλικής που ζήτησε να ακούσει το τραγούδι αυτό. Πάμε για τη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε την φωνή της Δέσποινας της Ανδρεάδου. Όσοι μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν σε αυτή την κοινωνία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Καλημέρα μας στην αγάπη μας.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άκουσε ένα υπέροχο τραγούδι από την Δέσποινα την άδρια του. Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Σοδοπαπά Παστερίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Fidelity, τη φωνή του Παπαθανασίου και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο Πρωτοβρόχη. Για πάμε. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Μιας και είμαστε στο φθινόπωρο, μιας και ήρθε το φθινόπωρο, πάμε να ακούσουμε και το Πρωτοβρόχη. Θα τα κάνουμε αντίστροφα. Πρώτα θα ακούσουμε το Πρωτοβρόχη και μετά το ήρθε το φθινόπωρο.

Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή του Πάνου του Παπαθανασίου που μόλις ακούσαμε μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Fidelity. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Apollon και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Ήρθε το φθινόπωρο». Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Για όλους και όλες εσάς. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το ράδιο Apollon εξαιρετικά.

Ήρθε το φθινόπωρο λοιπόν, ακούσαμε από την δισκογραφική εταιρεία Apollon το επόμενο τραγούδι, να το αφιερώσω, να το χαρίσω εξαιρετικά για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τόρδοζο, στον Καναδά, για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική να χαρίσω, για άλλους τους ακροατές που ακούνε εκτός Ελλάδος, αφιερωμένο, χαρισμένο, εξαιρετικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεόδωρου του Σεναΐδη και της Ανούλας της Χρυσάφη, παράτησέ με ξενιτιά.

πάμε να συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Jandel. Παρασυρμένο, λέει, ένα παιδί στην ξενιτιά γυρίζει. Γύρνα, παιδί μας, σπίτι σου. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές.

φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε την εκπομπή μας για λίγο ακόμη. Εδώ κοντά σας θα είμαστε. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τη Μέρη τη Λίντα και παραπονάκια, λέει, να μην μου κάνεις. Για τη φίλη μας την Ειρήνη, στο Χαϊδάρι να χαρίσουμε και στην Αττική.

Ποια πολιτεία, ποιος ξένος τόπος και ποιο λιμάνι. Ποια γοητεία και ποιας γυναίκας η ομορφιά. Κανείς στον κόσμο δεν θα με κάνει να σε μισήσω εσένα μάνα, μάνα γλυκιά. Για όλες τις μανούλες που ακούνε πάντα εδώ την εκπομπή μας, χαρισμένο αφιερωμένο. Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λακαδά. Για πολύ λίγο εδώ ακόμη κοντά σας. Είπαμε μέχρι τις 2, πάει 2 και...

συνεχίζουμε με στιχοσυγχρονική μουσική του Θόδωρου, του Δερβενιώτη και της Ευτυχίας του Παπαγιανοπούλου. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια του Κατάδικου η μάνα.

0: σου αγκαλιά.
1: Δεν θα ξαναγυρίσω.
0: Δεν θα ξαναγυρίσω.
1: Αχ, να αρχόσουνα. Για απόψε λιγάκι να σε δω.

0: Συνεχίζουμε με τα ειδόλια της Ελλάδος και την Getty, την Grace, ένα υπέροχο ντουέτο για τη συνέχεια. Η μάνα μου θα κλάψει. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα.
1: Σήμερα θα είμαστε να.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ακούσε ένα υπέροχο ντουέτο από τον Στέλιο τον Κατατζίδη και την Κέντε την Κρέη. Πάμε σε ένα ακόμη ντουέτο από τον Στέλιο τον Κατατζίδη και την Πίτσα την Έγκρη για τη συνέχεια. Ο γιος μου έφυγε μακριά. Για πολύ λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο Ράδιο Μακεδονία.

αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Κι όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός να τον εδικάσει.

πάμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Φιντένκο. Το Ακάσα τη Ρέινε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, κάπου εδώ λαμβάνει τέλος, φίλες και φίλοι, τη μουσική μας εκπομπή. Εδώ από τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας. Λέω και πάλι από τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας. Ήτανε κοντά σας στο ράδιο Μακεδονία. Ο Γιώργος ο Διάδοχος επιμελούσε, παρουσίαζε εδώ τη μουσική εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Είχαμε υποσχεθεί μέχρι τις 2, κερδίσαμε μέχρι τις 3 παρά 4. Πιστεύουμε να ήμασταν και απόψε καλή συντροφιά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες από καρδιάς. Που και απόψε για την δική σας μουσική συντροφιά, τη δική σας μουσική ευχαρίστηση, τη δική σας μουσική ψυχαγωγία.

ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σου φίλε μας τον Κώστα από τα Φάρσαλα. Γεια σου φίλε Κώστα και στη Λάρισα. Από τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας. Τέλος. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα. Από την Αθήνα όμως, από τα στούντιο του Ράδιο Απόλλων. Γεια σας, καλό ξημέρωμα, τέλος.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.